Στην απέξω δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα φρακάσω. No alimite. Το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Τα